0: νούμερο γέι.
1: Γεια τάλαμπεν.
2: Wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
3: Μάμι, ο